0: μάτι. Αρικίλτη.
1: Οκ.
2: Διούλ πίτιατα. Καμπούρ πίτιατα. Νάβλ πίτιατα. Καλ πίτιατα. www.livefm.lk.